0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Mad Radio. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival.

0: στην πόλη με τον ήχο που σ' ανεβάζει.
1: Κάθε μέρα. Mad Radio
0: 106,2.
1: Mad Radio.
0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις.
2: Mad Radio.
1: Το 6,2.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Μην αφήσεις ποτέ να πάει στη ροδιά.
2: Το μαύρο κουτί. Η μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σκηνή Ωμέγα.
3: 20 χρόνια μετά ο γιος επιστρέφει στο πατρικό του. Λίγο πριν από την τελευταία ανάσα, μια ισχυρή αποκάλυψη.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Στέφανος Κυριακίδης,
2: Μαρία Κανελοπούλου,
3: Νικολέτα Καρά,
2: Σταύρος Καραγιάννης,
3: Κατερίνα Κυριαζή.
2: Το μαύρο κουτί. Σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν.
3: Προπόληση στο more.gr και στα ταμεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της

δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει
1: UPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing Act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. UPA Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο. Στην Nova θέση 604.

0: Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Mad Radio.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι. Δεν σε μισούρε τα πουλιά, απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ.
2: Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
3: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χαίρει.
4: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή-νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία, να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.

Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Ρε, πινοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Skoda.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή, νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
6: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπισκότα Lotus κλασικά 250 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,19. Και γεμιστά 150 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
8: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τίποτα! Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είχα βγει ραντεβού με έναν τύπο. Κάποια στιγμή μου λέει: μου αρέσει που είσαι φυσική. Φυσική λέω. Εγώ είχα primer, foundation, concealer, contour, blush, highlighter, lip combo τριών προϊόντων και setting spray που κρατάει μέχρι το 2037. Του λέω: αχ, ευχαριστώ. Και το καλύτερο, στο τέλος της βραδιάς μου λέει: μου αρέσει που δεν είσαι σαν τις άλλες influencer. Ενώ εγώ είχα κάνει story το ποτό. Είχα βγάλει aesthetic φωτογραφία το κερί στο τραπέζι. Είχα στείλει στο group chat με τα κορίτσια screenshot από τη συζήτηση για analyzing. Την επόμενη μέρα, παιδιά μου στέλνει: δεν νομίζω ότι ταιριάζουμε. Είσαι πολύ απλή. Εκεί κατάλαβα ότι ο τύπος είχε βγει με κάποια άλλη ραντεβού.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πώς είστε, τι κάνετε? Σάββατο πρωί, 9 Μαΐου σήμερα, και αν έχετε φύγει και να πάτε σε καμιά θάλασσα, ακούστε μας, γιατί περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου και για τις επόμενες 2 ώρες θα πάμε μαζί παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 11 ακριβώς, με πολλή μουσική, με κουβέντα και ειδήσεις έτσι όπως τις καταγράφει το mat.gr. Και σήμερα, φίλοι μου, δεν είμαι μόνη μου. Έχω ένα παιδί. Αγαπώ, Γιώργος Ντάβος, παιδιά.
4: Καλημέρα. Τι γίνεται, ε?
3: Πολύ καλά. Σε ξύπνησα πρωί-πρωί, Γιώργο.
4: Ναι, δεν είμαι πρωινός τύπος, αλλά έκανα μια εξαίρεση για το MAD.
3: Έτσι και γίνεται.
4: Ναι, έχουμε αγάπη πλέον, οπότε δεν γινόταν.
3: Είσαι και super hero.
4: Είμαι super hero.
3: Λοιπόν, δεν θα τα πούμε τώρα. Άκου να δεις τι θα πούμε τώρα που είναι έτσι το πρώτο μας πρωινό ξύπνημα.
4: Ωραία.
3: Θα δούμε σήμερα ποιοι γιορτάζουν. Και γενικά το σαν σήμερα τι έγινε.
4: Ναι, μου αρέσουν αυτά.
3: Λοιπόν, ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Ισαΐας, ο Χριστόφορος και η Χριστοφορία.
4: Άντε.
3: Έχεις κανέναν?
4: Κανέναν.
3: Ωραία, λοιπόν. Πάμε να κάνουμε και την ανασκόπησή μας το σαν σήμερα. Λοιπόν, Γιώργο, λέει εδώ, 9 Μαΐου 1950,
4: οπα,
3: ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν κάνει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έλα.
3: Και ο νεαρός Μπρους Σπρίγκστιν εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ο δημοσιογράφος Τζον Λάντο γράφει στο περιοδικό Rolling Stones: είδα το μέλλον του ροκ και ονομάζεται Μπρους Σπρίγκστιν.
4: Έλα εσύ.
3: Ναι. Λοιπόν, το 1837 γεννιέται ο Άνταμ Όπελ, ο γερμανός επιχειρηματίας ιδρυτής της φερόμενης αυτοκινητοβιομηχανίας, το είπα. Και το 1874 γεννιέται ο Howard Carter, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε τι, Γιώργο?
4: Α, δεν ξέρω.
3: Τον τάφο του φαραώ Τουτανχαμών.
4: Εδώ το είχα.
3: Το έχεις, ε?
4: Ναι.
3: Σαν σήμερα, παιδιά, 2009 φεύγει από τη ζωή ο Ευγένιος Παθάρης, αυτός ο μεγάλος άνθρωπος του θεάτρου σκιών. Και αυτά νομίζω για τη σημερινή μέρα. Γιώργο, για πες τα μου όλα. Πες μου τι κάνεις και πού είσαι.
4: Τι κάνω και πού είμαι? Είμαι παντού και πουθενά. Τώρα είναι μια έντονη περίοδος. Μέχρι τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου θα υπάρχει τρέξιμο και με τα VMA. Αλλά μ' αρέσει, είναι δημιουργικό. Κυρίως στα social media θα με βρει κάποιος.
3: Ναι, εκεί σε βλέπουμε.
4: Εγώ κανονικά ηθοποιός είμαι, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
3: Θα τα πούμε. Λίγο. Λοιπόν, παιδιά,
4: εκεί δεν υπάρχει κάτι, αυτό ήθελα να σου πω.
3: Πάμε να πιούμε καφέ.
4: Αχ, ναι, ένα
3: να
4: καφέ.
3: Να πιούμε μια γουλιά και επανερχόμαστε.

0: Γιώργος Ντάβος, παιδιά, στην παρέα μας σήμερα. Γιώργο, μίλησέ μου για σένα. Σε ξέρουμε από τα social, έχεις κάνει φοβερό μπαζ. Είσαι όμως ηθοποιός, έχεις σπουδάσει ηθοποία. Και σε έχουμε δει και σε παραστάσεις.
1: Με έχεις δει, όντως?
0: Α, ναι.
1: Είχες έρθει, με τρελάνεις?
0: Ναι, δεν θυμάμαι πια, αλλά είχα έρθει και μ' άρεσες και πάρα πολύ.
1: Αχ, σταμάτα.
0: Αλήθεια.
1: Ελπίζω να έρθεις στην αυλή των θαυμάτων μου, ήταν αγαπημένη.
0: Μπράβο, εκεί.
1: Όντως.
0: Εκεί.
1: Δεν μου λες ψέματα.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Θα σε ρωτήσω τι έγινε σε όλη την παράσταση.
0: Όχι, γιατί ήμουν με τις κόρες μου. Για πες.
1: Πλάκαρα, λοιπόν. Τι με ρώτησες?
0: Θέλω να μου πεις τι κάνεις αυτόν τον καιρό. Κάνεις ένα τεράστιο μπαζ. Βλέπουμε στα social media και σε αγαπήσαμε.
1: Ναι,
0: και μετά ξημάθαμε ότι πίσω από αυτό το αγόρι που βλέπουμε στα social υπάρχει και ένας άνθρωπος του θέατρου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκεί είναι το πάθος μου και αγάπη μου, γενικότερα στην τέχνη. Τώρα η αλήθεια είναι ότι κάνω κύριο social media. Θέλω λίγο να εξελίξω κάποια πράγματα. Είμαι σε ένα μεταβατικό στάδιο μέσα μου, μπορεί να μην φαίνεται. Αλλά μέσα μου είμαι σε ένα μεταβατικό στάδιο που θέλω να το πάω λίγο παρακάτω, να κάνω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Όχι εντελώς.
0: Τι θα απλά ήταν αυτό, δηλαδή, όταν λες κάτι διαφορετικό?
1: Κοίταξε, εμένα μου λείπει λίγο, αυτό συζητάω γενικά και με τους φίλους μου, το καλλιτεχνικό κομμάτι γενικότερα. Επειδή, ας πούμε, η τελευταία παράσταση που έκανα ήταν πριν 2 χρόνια. Αλλά αυτά τα 2 χρόνια, ας πούμε, έκανα φωνητική τον πρώτο χρόνο, μετά έκανα χορό. Και υπήρχε και με κάποιο τρόπο η τέχνη μες στη ζωή μου. Τώρα δεν έχω κάνει τίποτα φέτος. Ήταν τελείως social media και αυτό το κομμάτι, το οποίο μ' αρέσει, περνάω καλά, αλλά την καρδούλα μου έτσι τη γεμίζει κάτι πιο καλλιτεχνικό, κάτι.
0: Πώς δεν προέκυψε τέτοιο, κάτι θεατρικό?
1: Κοίταξε, δεν το έψαξα, είναι αλήθεια. Γενικότερα, πριν 2 χρόνια είπα ότι επειδή είδα ότι τα social πάνε καλά. Εγώ έτσι κι αλλιώς τα social media δεν τα ξεκίνησα επί τούτου. Προέκυψε να γίνει κάτι. Οπότε δεν τα είχα πάρει και στα σοβαρά πολύ. Όταν τα πήρα, είπα, okay, ας το κάνω λίγο πιο
0: επαγγελματικά.
1: Ναι, επαγγελματικά. Ενώ είχα τις δουλειές, ξέρω εγώ, δεν πολύ ασχολιόμουν με αυτό. Δηλαδή, είχα το focus μου στο θέατρο και σε κάποια άλλα πράγματα. Και επειδή είδε ότι μ' αρέσει κιόλας και έχει και κάποιες ευκαιρίες τις οποίες με ενδιαφέρουν, αλλά κυρίως μπορώ να περνάω καλά, κάπως συνειδητά είπα, okay, αφήνω λίγο στην άκρη το acting. Αν προκύψει κάτι τέλεια, θα είμαι εκεί να το αρπάξω. Απλά δεν θα το κυνηγήσω. Να πάω να χτυπήσω κάποια πόρτα ή οτιδήποτε.
0: Θέλω να μου πεις ποια είναι η πιο άχρηστη δεξιότητα που έχεις, αλλά είσαι περήφανος όμως γι' αυτή.
1: Άχρηστη. Ότι θυμάμαι πάρα πολλές πληροφορίες για το Eurovision. Τα ξέρω όλα σχεδόν.
0: Αλήθεια. Ναι. Είσαι Eurovision fan.
1: Είμαι πάρα πολύ.
0: Και αν έκανες casting στον εαυτό σου, σε τι ρόλο θα σε απέριπτες? Όχι, θα σε κράταγες, απέριπτες.
1: Σε έναν μάτσο άντρα. Βέβαια, όχι, θα ήταν και πρόκλειστα. Μου άρεσε πάρα πολύ, ίσως. Δεν ξέρω. Κάτι βαρετό δεν θα ήθελα. Κάτι κλασικό συνηθισμένο. Ενώ έναν απλό χαρακτήρα. Βαριέμαι. Θέλω κάτι να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Να υπάρχει ένα κάτι. Υπάρχει κάποιος ρόλος που δεν θα έπαιζες ποτέ?
1: Ποτέ μη λες ποτέ, Νατάσα.
0: Ούτε για challenge, τίποτα, καθόλου. Δεν θες με τίποτα.
1: Δεν θα έπαιζα με τίποτα, ας πούμε. Βασικά, όχι. Στο θέατρο μου, ωραία, δεν είναι. Είναι ρόλος. Πήγα να σου πω, δεν θα έπαιζα κάποιον ομοφοβικό, κάποιον ναζί, κάτι τέτοιο.
0: Αλλά και πάλι, άμα ήταν ένα ωραίο ρόλο.
1: Ίσα-ίσα που αυτό έχει μια πρόκληση μέσα, ενώ δεν είσαι ο ρόλος, υποδίεσαι έναν άνθρωπο και εννοείται ότι δεν υιοθετήσεις αυτά που πιστεύει. Οπότε όλα θα τα έκανα σχετικά, θεωρώ.
0: Υπάρχει κάποια παράσταση, κάποιο έργο που θα ήθελες οπωσδήποτε να είσαι μέσα?
1: Πολλά musical, πάρα πολλά musical.
0: Είσαι άνθρωπος του musical?
1: Πάρα πολύ, τα λατρεύω. Το Chicago, ας πούμε, θα ήθελα πάρα πολύ μια μέρα να είμαι μέσα στο Chicago. Και να παίξω και στο Σικάγο.
0: Αυτό θα ήταν.
1: Θα ήταν τέλειο. Έχω οικογένεια και οπότε αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να συμβεί αυτό. Είναι ένα extreme όνειρο, αλλά why not, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό θα σου πω.
0: Εντάξει, λοιπόν.

0: Ώρα για Mad Video Music Awards, παιδιά. Τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ κάνουν open call σε όλη την Ελλάδα. Οπότε τι έχουμε, 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν, Γιώργο, άκου εσύ, για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των Mad VMA στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
1: Εγώ τα ξέρω.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να ακούσουν και τα παιδιά γιατί πρέπει να το κάνουν. Τι πρέπει να κάνετε, λοιπόν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο mad.gr, να τραβήξετε ένα βίντεο που να μας λέτε ποιος ή ποια είστε, από πού είστε, τι σας αρέσει να κάνετε το καλοκαίρι στην περιοχή σας, στον τόπο σας δηλαδή, και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής μέχρι τις 22
1: Μαΐου.
0: Πολύ σωστά. Και μετά, μήπως είσαι εσύ ένας ή μία από αυτούς τους 20 τυχερούς που το βιντεάκι σας θα παίξει στα Mad VMA?
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο mad.gr, γιατί πρέπει να κλείσετε και τα εισιτήριά σας. Πρέπει να είσαστε οπωσδήποτε εκεί, παιδιά. Είναι η μεγάλη βραδιά του καλοκαιριού.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Και φυσικά πρέπει να ψηφίσετε και τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες mad.gr. Εκεί θα τα βρείτε όλα. Γιώργο.
1: Ναι.
0: Γιώργος Ντάβος στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα και πάλι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είσαι super host.
1: Είμαι.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Δεν είναι. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και μου αρέσει πάρα πολύ. Το λάτρεψα πέρυσι.
0: Πέρυσι backstage ήσουν.
1: Κοίταξε, ήμασταν με τον Χρήστο, τον Dr. Chris.
0: Dr. Chris, τον αγαπάμε. Φιλιά πολλά στον Dr. Chris.
1: Πολλά. Δεν θα έχει ξυπνήσει, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Ήμασταν μαζί στα Dance Auditions που έκανε η Παντέν
0: με τη Λίλα
1: για να βρουν χορευτές. Οπότε το παρουσιάσαμε και αυτό μόνο στη σκηνή. Είχαμε και backstage, ναι, διάφορα τέτοια. Και φέτος. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι θα κάνουμε ακριβώς.
0: Δεν θα αποκαλύψουμε ακόμη κάτι.
1: Αλλά στα δικά μας μονοπάτια θα είμαστε πάλι.
0: Πολλά και ωραία πράγματα.
1: Πολλά και ωραία πράγματα.
0: Πάλι με τον Dr. Chris.
1: Εντάξει, κοίτα, ο καθένας είμαστε σαν μονάδα, αλλά είμαστε και λίγο ντουετάκι σε κάποια πράγματα. Οπότε ναι,
0: είστε
1: και όχι.
0: Φιλαράκια, έτσι.
1: Είμαστε,
0: έχετε
1: ναι,
0: εκεί μια τετράδα.
1: Την έχεις δει,
0: Φυσικά, Νικολίνα, Dr. Chris και ο Μανός.
1: Και ο Μάνος, ναι.
0: Και ο Μάνος. Είστε και οι τρεις και οι τέσσερις πια αγαπημένοι μου.
1: Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Δεν το συζητώ.
1: Έχεις γούστο, Νατάσα, έχεις γούστο.
0: Το απόλυτο παρεάκι. Πες μου, ποιον καλλιτέχνη θέλεις να δεις φέτος στα VMA?
1: Αχ, ανυπομονώσω τίποτα για τη Λίλα, πραγματικά. Θέλω πάλι να τη δω, γιατί κάνει εκρηκτική εμφάνιση κάθε χρονιά. Ανυπομονώ να δω όσους γνωρίζω και προσωπικά, δηλαδή τη φίλη μου την Ευαγγελία. Θέλω πάρα πολύ να τη δω. Όλους όμως. Τον Ακύλα εννοείται, ανυπομονώ να δω, γιατί πιστεύω ότι θα. Τώρα δεν θέλω να πω ή θα μας το φέρει.
0: Να δούμε την άλλη εβδομάδα
1: πραγματικά.
0: Τώρα κοντοζυγώνει.
1: Και να μην μας το φέρει, θα έχει πάει σούπερ και θα είμαστε όλοι περήφανοι. Οπότε θέλω να δω τι θα κάνει και στα VMA, αν υπομονώ.
0: Έχει κάνει τον μπάζ του αυτό το παιδί, ούτως ή άλλως. Οπότε
1: κάνει.
0: Δεν έχει.
1: Και το αξίζει και όλα.
0: Και να γυρίσει και να μην έχει φέρει και τίποτα. Για μας είναι νικητής.
1: Θα τα έχει φέρει, καλέ. Ναι, δεν είναι το τρόπαιο. Είναι η διαδρομή και όλο αυτό που έχει χτίσει.
0: Πολύ σωστά. Mad Radio.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή, νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρει.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou, Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
9: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Γιώργο, Γιώργος Ντάβος, παιδιά, στην παρέα μας. Απόψε είναι η μεγάλη συναυλία των Metallica.
1: Σήμερα είναι.
0: Mm-hmm. Οι οποίοι επιστρέφουν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της περιοδίας τους. Οι πύλες ανοίγουν στις 4. Mm-hmm. Ξεκινάνε, νομίζω, η Godzilla στις 7. Η Metallica αναμένεται στη σκηνή περίπου στις 8.30. Και θα έχει περίπου 80.000 κόσμο.
1: Οπα, ναι, δεν είναι sold out,
0: Από την πρώτη μέρα είναι sold out, άστε, δεν βρίσκει κανείς εισιτήριο ποτέ. Η παραγωγή ξεχωρίζει για το εντυπωσιακό της 360 stage, όλοι μιλάνε γι' αυτό. Προσφέρει έτσι μια πολύ φοβερή εμπειρία, ενώ έχουν τεθεί και αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή της βραδιάς. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη συναυλία είναι μία από τα μεγαλύτερα live events που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Αλλά το καλό είναι ότι κάθε φορά έρχονται και όλο μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα.
1: Ισχύει.
0: Το ο πύχης ανεβαίνει.
1: Οπότε να κάνω μια παραγγελιά σε αυτό το σημείο.
0: Για πες μας.
1: Θέλω, παιδιά, να έρθει η Sabrina Carpenter, σας παρακαλώ δηλαδή.
0: Sabrina, αν μας ακούς.
1: Sabrina, baby, come to Greece.
0: Γιώργο, μια τέτοια, με τέτοια ενέργεια, έτσι, και το hype γύρω από τους Metallica και ένα live που θυμίζει περισσότερο κινηματογραφική εμπειρία, η αλήθεια είναι, παρά μια απλή συναυλία. Mm-hmm. Εσύ είσαι άνθρωπος των μεγάλων σκηνών ή των πιο μικρών, των πιο cozy?
1: Για να πάω σαν θεατής?
0: Για να πας, ναι, εννοείται.
1: Και τα δύο, ανάλογα την παρέα και το vibe, να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσει πάρα πολύ η μεγάλη συναυλία, δηλαδή περνά πολύ ωραία.
0: Πηγαίνεις?
1: Πηγαίνω, ναι, ναι. Αλλά μου αρέσει και το cozy, το ήρεμο. Δηλαδή είναι ανάλογα το vibe και τη διάθεση. Αν έχεις καλή παρέα, περνάς παντού καλά. Οπότε αυτό έχει σημασία για μένα.
0: Πώς επιλέγεις τους φίλους σου?
1: Έλαντε, άστα τώρα. Μην τα ανοίξω, γιατί δεν έχουν πάει και πολύ καλά τα πράγματα στο παρελθόν για μένα. Είμαι λίγο...
0: Αλήθεια,
1: ναι,
0: γιατί?
1: Ναι, ναι. Έχω τις προδοσίες μου, τις έχω φάει. Ναι, ναι,
0: γιατί,
1: ναι.
0: Όμως έχεις αναλογιστεί τι ήταν αυτό που δεν...
1: Να σου
0: δεν
1: πω την
0: πήγε.
1: Αλήθεια, και με τους υπόλοιπους φίλους μου, ας πούμε, που γνωρίζαν τους άλλους που δεν είναι πλέον στη ζωή μου ή με την οικογένειά μου, δεν έχουμε βγάλει κάποια άκρη, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή είμαστε σε φάση, μα πώς έγινε αυτό, ήμασταν μαζί κάθε μέρα, πώς εξαφανίστηκε?
0: Εξαφανίστηκαν ή τσακωθήκατε ή παρεξηγηθήκατε?
1: Όλα μαζί,
0: όλα
1: κάπως,
0: μαζί.
1: Χωρίς τσακωμό βέβαια.
0: Τι ζωή
1: δεν ξέρω, είμαι Ταύρος.
0: Είσαι Ταύρος. Καλό παιδάκι φαίνεσαι.
1: Καλό μου, ρε, είμαι. Δεν ξέρω τι παθαίνει ο καθένας. Αλλά πάντως, όχι, φίλε, είναι σημαντική για μένα στη ζωή μου, γιατί αυτό δεν με ρώτησες.
0: Φυσικά.
1: Ναι, είναι σημαντική. Ειδικά η έννοια της παρέας εμένα μου αρέσει πολύ. Το να είμαστε όλοι μαζί, να κάνουμε μαζί κάποια πράγματα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Δίνεις χώρο και χρόνο στους ανθρώπους που αγαπάς? Ή θεωρείς ότι πρέπει να έχω προσωπικό χώρο και μετά όλοι οι υπόλοιποι?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι βάζω πρώτα τους άλλους και μετά εμένα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, είναι κάτι που προσπαθώ να το διορθώσω, γιατί μπορεί να έχω, ας πούμε, δουλειά. Που εντάξει, εμάς η δουλειά μας δεν είναι, ρε παιδί μου, 9 to 5. Μπορεί να έχω μέσα σε μια μέρα να κάνω 3 βίντεο ή να απαντήσω σε 10 mail. Αλλά αν μου πει ένας φίλος μου, πάμε εκεί, θα πάω και θα αφήσω τη δουλειά για να την κάνω στις 3 το πρωί, ας πούμε. Ενώ θα έπρεπε να βάζω όντως τις προτεραιότητες μου, ειδικά τις επαγγελματικές, πρώτα και μετά η διασκέδαση. Αλλά αν κάποιος φίλος μου πει, ακόμα και καλά, αν με χρειάζεται, θα τρέξω. Αλλά και να μου πήγαινε καφέ να πάμε, δεν μπορώ να πω όχι στους δικούς μου ανθρώπους. Οπότε θα τρέξω.
0: Όρια βάζεις?
1: Δεν βάζω, άστο.
0: Μήπως αυτό είναι το πρόβλημα?
1: Είναι πρόβλημα αυτό, πρέπει να το δουλέψω.
0: Σίγουρα.
1: Εσύ βάζεις?
0: Φυσικά.
1: Πώς το κάνεις αυτό?
0: Είναι να το μάθεις.
1: Ναι, δεν το έχω. Δεν το έχω ανακαλύψει, δεν το έχω δουλέψει. Πρέπει να το δω.
0: Να ξέρεις όμως ότι όταν βάζεις όρια, και εσύ είσαι καλά και οι υπόλοιποι.
1: Το έχω ακούσει.
0: Μεγάλο μυστικό. Και μεγάλη αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Πιες λίγο καφέ ακόμα.
1: Τι θα ακούσουμε?
0: Α, δεν μπορώ να σου πω.
1: Αχ, εντάξει.
0: Για δυνατά, παρακαλώ.
1: Για πάμε.

0: Το νέο τρέιλερ της ταινίας The Odyssey του Christopher Nolan έχει προκαλέσει Γιώργο τεράστιο ενθουσιασμό, αποκαλύπτοντας μια επική κινηματογραφική εμπειρία βασισμένη σε ομηρικό έπος.
1: Το είδα και ανυπομονώ να δω την ταινία, ναι.
0: Λοιπόν, στον πρωταγωνιστικό ρόλο, για όσους δεν το ξέρουν, ο Matt Damon ως Οδυσσέας, με ένα πραγματικά εντυπωσιακό all-star cast που περιλαμβάνουν Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron που κάνει την Κίρκη, Tom Holland, Zendaya, όλοι είναι
1: ακραίο,
0: μέσα.
1: Ακραίο, πραγματικά.
0: Το τρέιλερ δείχνει επικές μάχες, όπως βλέπω και εδώ στο mat.gr, μυθολογικά πλάσματα όπως οι κύκλοπες, ο κύκλοπας μάλλον, οι σιρήνες και όλα τα σχετικά. Και η ταινία είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου με IMAX κάμερες και υπόσχεται μια καθελωτική εμπειρία. Γιώργο μου.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπουμε μια Οδύσσια γεμάτη δράση, γεμάτη μύθο, κινηματογραφικό υπερθέαμα του Νόλαν εννοείται. Αν σου έδιναν εσένα έναν ρόλο σε μια τέτοια παραγωγή, θα προτιμούσες, πρόσεξε, να είσαι ο ήρωας τύπου Οδυσσέας ή θα ήθελες να είσαι ένας πιο σκοτεινός χαρακτήρας?
1: Σίγουρα σκοτεινός.
0: Σου ένας, ρε παιδί μου, ποιος θα ήταν έτσι τώρα εκεί? Κύκλοπας.
1: Καλά, ο Κύκλοπας ίσως όχι, γιατί δεν είναι και
0: βαρύ. Δεν είναι, δεν μου ταιριάζει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ένας Άδης, ένας, δεν ξέρω, δεν τον έχουν τον Άδη, αλλά ένα... Πώς να σου
0: θα
1: πω.
0: Θα ήθελες να έχει ένα μυστήριο, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Εγώ από μικρός υποδιόμουν κακούς. Όταν ήμουν παιδάκι, έβλεπα Disney και έκανα τους κακούς με μανδύες και τέτοια.
0: Με αυτή τη φάτσα.
1: Με αυτή τη φάτσα.
0: Δηλαδή δεν γίνεται, ρε παιδιά, ναι, αυτό το γίνεται. Πράγμα.
1: Ναι, μπορεί να μην με έκαναν cast για κάτι τέτοιο, όχι, να μην μοιάζω, είναι η αλήθεια, αλλά εγώ αυτό θα ήθελα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να σε μαγεύουν οι σκοτεινοί χαρακτήρες, αλλά το παρουσιαστικό σου είναι το πολύ γλυκούλι, βρε Γιώργο.
1: Λες,
0: είσαι πολύ γλυκούλι.
1: Καλά, δηλαδή, τον Οδυσσέα έκανα... βέβαια θα τον έκανα, θα έκανα το γιο του. Ναι,
0: τον τηλέμαχο. Και τον τηλέμαχο.
1: Τηλέμαχο, εντάξει, θα τον έκανα.
0: Και δεν ξέρω και ποιος παίζει τον τηλέμαχο.
1: Έλατε, μήπως ο Τόμ Χόλαντ.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί. Λοιπόν, για να σε δούμε σε επόμενη.
1: Για να πάμε.
0: Για να σε δούμε. Λοιπόν, τελειώνει η ώρα μας η πρώτη. Πάμε σε μουσική.
1: Ωραία.
0: Και επιστρέφουμε. Radio.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
5: This Fest 2023.

0: ΟΠΑ Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. ΟΠΑ Festival Powered by Day.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
3: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα.

0: Mad Radio 106,2 η Μινατάσα Σιδηροκαστρίτου. Είναι λίγο μετά τις 10. Είμαστε με τον Γιώργο Ντάβο, λέμε τα απίστευτα παιδιά εδώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και πάλι, να μιλήσουμε για Eurovision.
1: Α, για πάμε.
0: Σε σταμάτησα πριν, αλλά είχα θέμα τώρα.
1: Άντε, πάμε.
0: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Το ΟΓΑΕ Poll 2026.
1: Α, ξέρω ήδη τι θα πεις.
0: Έδωσε μια πρώτη εικόνα για τα φαβορί της φετινής Eurovision 2026, mm-hmm. βασισμένη στις ψήφους 43 επίσημων fan clubs. Mm-hmm. Στην κορυφή, ξέρεις ποιος βρέθηκε?
1: Ναι, η Φιλανδία.
0: Πολύ ωραία. Με έντονο hype γύρω από τη συμμετοχή της, ενώ ακολούθησαν Δανία και Αυστραλία.
1: Αυστραλία, ναι.
0: Eurovision Αυστραλία.
1: Εντάξει, ναι. Ξέρετε, όμως έχει πάρα πολλούς φανς η Αυστραλία.
0: Παιδί μου, έχει πολλούς φανς, αλλά μιλάμε για Eurovision.
1: Ισχύει. Τον έχει χάσει αυτό τον χαρακτήρα.
0: Τον έχει χάσει, γιατί πρέπει να
1: αυτό μας ενοχλεί. Υπάρχουν και άλλες χώρες που θα έπρεπε να μην υπάρχουν.
0: Το ξέρω.
1: Που ξεκινάνε από γιώτα, ας πούμε.
0: Το ξέρω. Δεν θα συζητήσουμε γι' αυτό. Δεν θα πάρουμε θέση σε αυτό.
1: Δεν θα πάρουμε.
0: Τουλάχιστον στον αέρα, αλλά η Κύπρος βλέπει ότι κατέκτησε, λέει, την πέμπτη θέση.
1: Ναι, και η Ελλάδα έκτη, νομίζω.
0: Τα ξέρεις όλα,
1: τα ξέρω καλά, αφού είμαι Eurofan, τι πώς.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό το αγόρι απέναντί μου είναι τρελός Eurofan. Πες μου, τι δεν ξέρουμε που ξέρεις. Ας το
1: πάμε
0: έτσι.
1: Τι δεν ξέρετε που ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικά αυτά δεν είναι πολύ ισχύουν κάθε χρονιά.
0: Συμφωνώ.
1: Ενώ λένε ότι φέτος είναι μια χρονιά γενικά που υπάρχουν πολλά φαβορί. Είναι η Δανία, Σουηδία, η Φιλανδία, εμείς.
0: Κλασική Σουηδία.
1: Για μένα ξεκάθαρα θα το πάρει η Φιλανδία ή εμείς. Είναι ανάμεσα στα δύο.
0: Αγαπώ και τα δύο
1: και
0: τραγουδιά.
1: Και τα δύο πάρα
0: Φιλανδία
1: πολύ.
0: Τρελαίνομαι.
1: Και εγώ τρελαίνομαι. Λένε και Χριστίν αλλού δηλαδή.
0: Τρελαίνομαι όμως, αλήθεια. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Και εμένα, από την πρώτη στιγμή που το άκουσα.
0: Από την πρώτη στιγμή, μουσική, σκηνική παρουσία, η στίχη για την πικακίδα του στίχους.
1: Φλογοβόλο, φλογοβόλο. Δηλαδή, flamethrower στα αγγλικά.
0: Εννοείται, φλογοβόλο. Βλέπουμε, εντάξει, ότι στη Eurovision τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε 3 λεπτά πάνω στη σκηνή μπορεί να αλλάξει όλο το feeling των ανθρώπων που βλέπουν Eurovision, να πιστεύουν κάτι άλλο και τελικά άλλο να ψηφίσουν. Οπότε στεκόμαστε σε αυτό.
1: Τι πιστεύεις εσύ θα γίνει?
0: Τι πιστεύω εγώ θα γίνει?
1: Θα το φέρει ο Ακύλας?
0: Εγώ θέλω να το φέρει.
1: Ναι, όλοι θέλουμε.
0: Θέλω πολύ. Αλλά αν δεν το φέρει, είμαι σίγουρη ότι θα πάει πάρα πολύ καλά σε θέση.
1: Στο top 3 πιστεύω θα
0: Νομίζω
1: είναι.
0: Νομίζω ότι το 6 που λένε δεν παίζει.
1: Ούτε καν.
0: Θεωρώ ότι η Φιλανδία και η Ελλάδα θα είναι στις δύο πρώτες τρεις θέσεις.
1: Ναι, και εγώ.
0: Και η Κύπρος μας τα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Το ελπίζω, την Αντιγόνη την ξέρω κιόλας, τη λατρεύω. Καλή επιτυχία, Αντιγόνη, θα σκίσει, είναι υπέροχη.
0: Θα σκίσει πραγματικά. Η πρώτη εντύπωση, εσύ που είδες όλους on stage με τις πρώτες πρόβες.
1: Τις πρώτες πρόβες. Εντάξει, κοίτα, τώρα δεν ξέρω, δεν έχουμε δει και πολλά. Κάτι φωτογραφίες έχουν βγει. Ναι. Περιμένω από αύριο που θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Εντάξει, θα έχουμε ολοκληρώσει, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, γιατί ξεκινάει και το. Θα είναι το red carpet που γίνεται έτσι η έναρξη. Θα έχουμε περισσότερα πράγματα να δούμε.
0: Ναι, νομίζω ότι αύριο Κυριακή.
1: Πάντως η Κύπρος μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα.
0: Μου θυμίζει λίγο τα γραφικά και όλα αυτά, Φουρέιρα. Να σου πω
1: όχι,
0: την αλήθεια. Καλέ. Τις φλόγες τα αυτά. Μου θυμίζει.
1: Φωτιές έχει τώρα το κορίτσι.
0: Εντάξει.
1: Έχει κύονες πίσω.
0: Ναι,
1: η Φουρέιρα είχε τίποτα.
0: Ναι, αλλά έχει τις φλόγες τις έχει. Αν πήγαινες Eurovision, θα έπαιζε safe ή θα ρίσκαρες?
1: Εννοείται θα ρίσκαρα.
0: Μα τι θα έκανε, παιδιά,
1: ναι,
0: αυτό το
1: πώς.
0: Παιδί.
1: Μα στην Eurovision είναι για ρίσκο πας.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και η Eurovision είναι και ένας θεσμός που ακόμη και να μην πας καλά μπορεί να σε θυμούνται για πάντα και να είσαι εικόνικ στο μυαλό τους. Οπότε αν έχεις πάρει το ρίσκο και είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή τώρα ο Ακύλας, πώς να σου το πω, και τελευταίος να βγει. Τι, δεν θα μας αρέσει το τραγούδι σε όλους τα.
0: Έχει κάνει την επιτυχία του.
1: Αυτό ακριβώς.

0: Επειδή ξέρω ότι είσαι φαν της Sabrina Carpenter, ναι, σου έχω είδηση.
1: Τρέλα ναι με.
0: Έκλεψε τις εντυπώσεις στο Met Gala.
1: Ναι, ήταν υπέροχη.
0: Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά και προδότυπα looks της βραδιάς.
1: Ναι, θες να σου πω ότι ήτανε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, είχε...
0: Παιδιά, διαβάζει πολύ ματζιάρ.
1: Ήτανε Dior αυτό που φόρεσε.
0: Σωστά.
1: Και ήτανε...
0: ήτανε
1: σαν φιλμ, μπράβο. Και ήτανε σαν να είναι τυλιγμένη με φιλμ, ας πούμε, τα οποία είχαν, αν τα δεις πολύ προσεκτικά από κοντά, είχαν σκηνές από την ταινία των 50s Sabrina, που είναι μια από τις αγαπημένες της.
0: Ναι.
1: Μπράβο, με Audrey Hepburn, που είναι iconic ταινία. Και γενικότερα έτσι προσέγγισε, επειδή ήταν το θέμα fashion is art, ναι, και film is art,
0: εννοείται,
1: δηλαδή οι ταινίες είναι η 7η τέχνη, αν δεν κάνω, η 7η δεν είναι νομίζω.
0: Σωστά.
1: Και είναι και τις αγαπημένες της Sabrina, όπως είπε, οπότε επέλεξε γι' αυτό να φορέσει αυτό το συγκεκριμένο
0: κομμάτι. Dior, Jonathan Anderson και όλο αυτό που έκρυπε, δηλαδή ήταν πολύ ωραία αυτή η
1: ταινία. Ναι, ναι, και το κεφάλι μου να μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ήταν πάρα πολύ όμορφη. Γενικότερα η Sabrina Carpenter είναι μια φοβερή αποκάλυψη.
1: Είναι.
0: Είναι μεγάλη στάρ.
1: Είμαι ερωτευμένος.
0: Είδαμε ότι η Kid Madonna την έχει.
1: Πραγματικά. Της έδωσε το praise.
0: Ακριβώς, δηλαδή, ναι, ακριβώς. Και ετοιμάζουν έτσι.
1: Την ευλόγησε.
0: Όχι μόνο αυτό. Ετοιμάζουν και μαζί δουλειά. Για πες μου, εσύ θα τολμούσες ποτέ. Να, γιατί μου λέγες τι θα φορέσω εγώ τώρα στα VMA.
1: Α, ναι, ναι, ναι, το ψάχνω
0: θα
1: τώρα.
0: Θα τολμούσες ποτέ ένα τόσο concept outfit για ένα ρόλο ή για μια δημόσια εμφάνιση για ένα event?
1: Εννοείται. Βέβαια, κοίταξε να δεις τώρα. Για να μην πω ψέματα, δεν μου αρέσει να είμαι και overdressed. Mm-hmm. Δηλαδή, εξαρτάται το που είμαι. Δεν θα πήγαινα full grande σε ένα απλό event, ας πούμε. Μ' αρέσει να πετάω τις πινελιές μου, τις ενδιαφέρουσες. Αλλά ας πούμε στα VMA θα το δώσω. Θα το
0: εννοείται,
1: δώσω.
0: Μα...
1: Δηλαδή, θα αλλάξω τα πάντα ωριακά. Αλλά σε συγκεκριμένα μέρη. Δηλαδή, ας πούμε στην Αμερική έχεις και 80 event να παρευρεθείς που σε παίρνει να είσαι έξτρα. Βέβαια απ' την άλλη, γιατί είναι καταπιέζει κιόλας. Go all the way, go extra. I love this.
0: Όπως το νιώθεις.
1: Όπως το νιώθεις.
0: Πες μου κάτι, αν αύριο.
1: Ναι.
0: Εξαφανιζόταν τελείως το TikTok.
1: Όπα.
0: Τι θα άλλαζε πραγματικά για σένα?
1: Αρχικά ο τραπεζικός λογαριασμός μου. Θα είχαν μεγάλες αλλαγές. Κατά τα άλλα, πραγματικά θα σου πω ότι ίσως ήταν και ένα relief. Relief, δεν το καταπιέζομαι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά θα ξεκινούσα κάτι διαφορετικό. Θα έκανα focus στην τέχνη που γουστάρω. Που δεν είναι μόνο το θέατρο, είναι και ότι η μουσική είναι όλα μαζί. Γι' αυτό επειδή μου αρέσει πολύ το musical. Και θα έκανα focus εκεί, εντάξει. Θα στεναχωριόμουν λίγο στην αρχή, αλλά μετά it's okay.
0: Τι θα ήθελες να κυνηγήσεις την επόμενη σεζόν?
1: Την επόμενη σεζόν.
0: Επαγγελματικά.
1: Θα ήθελα να κυνηγήσω.
0: Ναι, πιο πολύ social, πιο πολύ musical που λες, πιο πολύ θέατρο.
1: Ισορροπία.
0: Σειρά.
1: Ισορροπία θα ήθελα. Θα ήθελα κάτι η σειρά ή θέατρο, αλλά να σου πω την αλήθεια, αν δεν είναι κάτι που μου αρέσει, δεν θα το έκανα. Δηλαδή, άμα δεν βλέπω τον εαυτό μου μέσα, που σε πολλά πράγματα δεν τον βλέπω μέσα, δεν θα το έκανα απλά για να το κάνω, γιατί έτσι κι αλλιώς είμαι εντάξει με τα social, οπότε δεν. Αλλά θα το ήθελα δημιουργικά για μένα. Θα ήθελα πολύ να ξαναείμαι σε αυτό το χώρο που αγαπώ. Θα ήθελα μια ισορροπία. Θα ήθελα να κάνω και το ένα και το άλλο, αν γίνεται. Αυτό θα είναι ο στόχος μου.
0: Manifest.
1: Και άμα δεν είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, στην τηλεόραση ή στο θέατρο, θα ήθελα να κάνω αυτό που σου έλεγα πριν, κάτι αντίστοιχο στο TikTok.
0: Στο TikTok.
1: Που δεν θα είναι προφανώς αυτό, αλλά να έχει μια πιο καλλιτεχνική προσέγγιση, γυρισματικά, λίγο να είναι κάτι πιο ατμοσφαιρικό.
0: Έλα, το έχεις.
1: Για να δούμε.
0: Το έχεις.

0: Το πρωινό, Γιώργο, δεν είναι μόνο θέμα διατροφής, διαβάζω στο mat.gr, αλλά και προσωπικότητας. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα γράφει το mat.gr, οι συνήθειες γύρω από αυτό μπορούν να δείξουν πώς λειτουργείς στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή, όσοι τρώνε σταθερά πρωινό, τρως.
1: Τρώω όσο μπορώ.
0: Α, τίνουν λέει να είναι οργανωμένοι, συνεπείς και προνοητικοί. Όχι.
1: Τίποτα από αυτά. Α,
0: όσοι το παραλείπουν συχνά, συνδέονται με πιο δημιουργική και ευέλικτη σκέψη, αλλά ίσως και με λιγότερο προγραμματισμό.
1: Εγώ είμαι αυτός. Βέβαια, κοίταξε να
0: το παραλείψει, όχι.
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: κάτσε
1: μέχρι...
0: να σου πω και ότι όσοι κινούνται τελείως, όσοι δεν παίρνουν καθόλου, δεν παίρνουν καθόλου πρωινό το πρωί, δείχνουν ισορροπία και προσαρμοστικότητα.
1: Ισορροπία.
0: Τι να σου πω.
1: Όχι, ρε παιδιά. Εγώ πολλές φορές το κάνω. Εγώ πιο παλιά, πάντα αν δεν έτρωγα πρωινό, δεν μπορούσα. Και πάλι ισχύει αυτό, αλλά πλέον επειδή τα ωράρια μου είναι ό,τι να είναι και θα ξυπνήσω μεσημέρι, μπορεί και να το κάνω skip, είναι η αλήθεια. Ή να φάω. Να έχω ξυπνήσει και να μην έχω φάει τίποτα για 3 ώρες και να φάω, ξέρω εγώ, στις 5 το απόγευμα ένα αυγό. Δηλαδή, ναι, τα λίγο, έχω κάνει όλα λίγο άστα να πάνε.
0: Γενικά τη διατροφή σου την προσέχεις?
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Όχι.
1: Κοίταξε, βέβαια. Παίρνω από κάποια μαγαζιά, τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να τα πω.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν μπορώ.
0: Ξεκάθαρα, όχι.
1: Αλλά ας πούμε, κάνω έτσι την υγιεινή μου σε κάποια, αλλά σε κάποια άλλα δεν την κάνω. Δηλαδή.
0: Είσαι με βάση τις διαθέσεις σου?
1: Ναι, με βάση τις διαθέσεις μου.
0: Καλά, δεν έχεις και πρόβλημα, βρε αγόρι μου.
1: Δεν έχω, είναι αλήθεια. Τα ίδια κιλά είμαι 27 χρόνια τώρα. Αλλά. Καλά, όχι 27. Ως βρέφος ήμουν λίγο διαφορετικά. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν αλλάζω. Οπότε γι' αυτό δεν με έχει απασχολήσει. Με απασχολεί ωστόσο και θεωρώ ότι είναι σημαντικό και θα προσπαθήσω να τη φτιάξω αυτή τη διατροφή επιτέλους.
0: Τώρα που είσαι και μικρός, πρέπει να αρχίσεις λίγο να τη φτιάχνεις.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί
1: για
0: μετά,
1: είναι συνήθιο.
0: Πρώτον, να είναι συνήθεια. Και δεύτερον, γιατί μετά ξαφνικά κάνει ένα κλικ ο οργανισμός και εκεί που έλεγες τρώγα τα πάντα, ξαφνικά αρχίζει και παίρνεις. Αρχίζει και αλλάζει το σώμα.
1: Τι θα πάρω, όπα.
0: Καλά, ακόμα είσαι μικρός, είπαμε. Αλλά γενικά πρόσεχε το για να είσαι και εσύ και υγιής.
1: Προσέχουμε για να έχουμε.
0: Ακριβώς. Αγαπημένο φαγητό.
1: Α, μακαρόνια με οτιδήποτε. Όλα τα μακαρόνια.
0: Α.
1: Μπορώ να τρώω μακαρόνια κάθε μέρα.
0: Μαγειρεύεις?
1: Μακαρόνια, ναι, γενικά.
0: Μόνο.
1: Όχι και πολλά άλλα πράγματα. Στο air fryer θα βάλω τίποτα μέχρι εκεί.
0: Μένεις μόνος σου?
1: Με τη μαμά μου.
0: Άρα μαγειρεύει μανούλα.
1: Ναι, αλλά επειδή έχουμε τελειώσει άλλα ωράρια, δηλαδή μπορεί και να μην τη δω. Ας πούμε τώρα, χθες δεν την είδα και σήμερα ξέρω δεν θα τη δω πάλι. Οπότε δεν είναι ότι μαγειρεύει κάθε μέρα, γιατί δεν ξέρω αν θα είμαι και σπίτι. Εγώ πολλές φορές τρώω έξω ή παραγγέλνω κάτι.
0: Υπάρχει κάποιο μαμαδιστικό έτσι φαγητό που φτιάχνει μανούλα και σ' αρέσει?
1: Αχ, ναι. Ας πούμε τώρα προχθές, επειδή είχε έρθει και η αδερφή μου σπίτι.
0: Και αύριο γιορτάζουν οι μαμάδες.
1: Ναι, όντως, οι αγαπημένες μας. Είχε κάνει γεμιστά, τα οποία λατρεύω τα γεμιστά της μαμάς μου, είναι απίστευτα. Και μακαρόνια με κιμά κάνει υπέροχα που λατρεύω.
0: Άρα, να το. Μανούλα.
1: Και πουρέ, παιδιά. Τον καλύτερο πουρέ κάνει η μαμά μου, τέλος. Θα σας φέρω να δοκιμάσετε.
0: Να μας δώσεις. Να μας καλέσεις στο σπίτι.
1: Ωραία.
0: Ορίστε.
1: Αυτό, είστε όλοι καλεσμένοι, όλο το MAD.
2: MAD Radio 106,2. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο MAD Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή, νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Total 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις. Κάτι που δεν σκέφτηκες ποτέ σου. Όσο εσύ περπατάς, κάποιος πατάει τα βήματά σου. Ο Δράκος μέσα μου. Της Παρασκευής ανεβλαβή. Σκηνοθεσία Βασίλης Τριανταφύλου. Παίζουν οι ηθοποιοί. Θανάση Καφενταράκης, Βασιλεία Φουρλή. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Θέατρο Νους Creative Space. Για λίγες μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια στο Ticket Services και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Biz 2026. Για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off-Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanz, Tender, Σε Περιμένουμε Καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Τα ζώδια σε ταινία τρόμου σου έχω, Γιώργο.
1: Όπα.
0: Ποιο θα σε πούλαγε για να σωθεί?
1: Να σου πω εγώ.
0: Για πες, για να τον πεθείς μέσα.
1: Εγώ καιρός.
0: Θα σε πούλαγε.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Α, λοιπόν,
1: ή ο τοξότης.
0: Για κάτσε να δούμε τι λέει εδώ. Διαβάζω στο mat.gr. Σε ένα φανταστικό λέει σενάριο που τα ζώδια μπαίνουν σε μια ταινία thriller, κάθε ένα αποκτά διαφορετικό ρόλο μέσα στο χάος της επιβίωσης. Κάποια ζώδια όπως ο κριός, ο ιχθύς και ο ζυγός τείνουν να γίνονται τα πρώτα θύματα λόγω παρορμητισμού ή δισταγμού. Εννοείται παρορμητισμού,
1: ναι,
0: δεν το συζητώ.
1: Ιχθύς και
0: μπαίνω με τα μπούνια
1: ξέρω,
0: και με φάγανε, λάχανο. Αλλά όπως λέει ο Σκορπιός, ο Εγώκυρος και ο Υδροχόος παίζουν το ρόλο του ύποπτου ή του στρατηγικού mastermind.
1: Το ακούω πάρα πολύ.
0: Και οι τελικοί survivors είναι όσοι συνδυάζουν ψυχραιμία και λογική. Όπως Ταύρος.
1: Εγώ είμαι αυτός.
0: Παρθένος. Και ο Εγώκυρος ξανά και ο Σκορπιός. Τους έχει μέσα.
1: Τους έχει και αυτούς.
0: Εσύ αν ήσουν μια ταινία thriller τύπου survival. Έπαιζες. Πιστεύεις πως θα ήσουν από αυτούς που φεύγουν πρώτοι, καλή ώρα εγώ που παρορμητική, τον σκότωσε γεια, ή από τους ύποπτους ή από αυτούς τους τελευταίους που θα σωθούν ή θα φύγουν?
1: Εξαρτάται, η αλήθεια είναι ότι όλοι μου οι φίλοι θα λέγανε ότι δεν θα επιβίωνα ποτέ, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσα. Γιατί έχω δει πολλές ταινίες thriller, οπότε ξέρω τι κάνουν.
0: Ξέρεις,
1: θα μπορούσα κάπως.
0: Υποπτεύεσαι.
1: Να το... Ναι.
0: Θα το έπαιζε σοβαρά actor mode ή θα έβγαινε και λίγο έτσι χαλαρό TikTok, χάος, φάση?
1: Στο survival.
0: Ναι.
1: Σοβαρά, τι πω.
0: Αλήθεια.
1: Δεν
0: μπορώ, δεν σε έχω. Αλήθεια. Ποιο φίλο σου θα ήθελες να τρολάρεις πάρα πολύ στο TikTok?
1: Στο TikTok.
0: Να βγεις και να τον τρολάρεις τρελά.
1: Όλους. Δεν ξέρω. Αχ, να τον τρολάρω.
0: Ναι.
1: Τώρα, θα σου πω κατευθείαν, δεν ξέρω. Θα σου πω την Νικολή. Τον Χρήστο βασικά, γιατί θα τρελώνονταν περισσότερο.
0: Τον Χρήστο.
1: Τον Χρήστο θα πω.
0: Και τι θα έκανες δηλαδή, πώς τον τρολαρές?
1: Πολλά μπορώ με τον Χρήστο, πραγματικά. Δεν μπορώ να πω.
0: Δεν μπορώ, θα το δείτε.
1: Αλλά θα έλεγα κάτι και θα φρικάρε.
0: Πότε νιώθεις πιο πολύ, μάλλον εσύ?
1: Εγώ.
0: Όταν παίζεις έτσι ένα ρόλο ή όταν είσαι μπροστά στην κάμερα.
1: Αχ, με μουσική νιώθω εγώ. Με μουσική νιώθω εαυτός μου τελείως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και έξω να βγω με φίλους μου, νιώθω εαυτός μου. Ή με τους φίλους μου νιώθω τελείως αυτό.
0: Έχεις ωραία φωνή.
1: Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να το πω. Ήμουν σε musical, οπότε ας θεωρήσουμε ότι είχα. Κοίταξε, είμαι σωστός. Μέχρι ένα σημείο. Τώρα έχω να κάνω και φωνητική ένα χρόνο. Έχω τελειώσει και δραματική. Ξέρεις, αυτό δεν το ξέρουν πολύ στις δραματικές. Πάντα τραγουδάμε.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, τρία χρόνια κάνεις φωνητική, θες, δεν θέλεις.
0: Ναι.
1: Μετά έχω κάνει άλλα δύο. Ήμουν και σε musical, οπότε ξέρω εγώ τραγουδάω. Δεν είμαι και η Μαρίνα Σάτι που θα κάνει άριες.
0: Αν ερχόταν κάποιος και σου έλεγε, θα κάνουμε και ένα τραγούδι μαζί.
1: Εννοείται.
0: Έτσι λίγο να βγεις, θα θέλες.
1: Εννοείται. Μα αρχικά όταν κάνεις και τραγούδι δικό σου, είναι πάνω στη φωνή σου. Δηλαδή, άμα πάω να τραγουδήσω κάποιον άλλου, μπορεί να μην το βγάλω, γιατί δεν είναι στην τονικότητά μου, δεν είναι, ξέρεις. Οπότε, άμα κάναμε μαζί, εννοείται να το γράψουμε πάνω μας, να κάνουμε παραγωγή, το ένα τ' άλλο, να το πούμε στα VMA στη σκηνή, να χορέψω εκεί, να κάνω show, πώς.
0: Λοιπόν, παιδιά, πρόταση.
1: Έγινε η πρόταση.
0: Ακούσατε.

0: τελειώσαμε.
1: Κιόλας, ρε πουλιά.
0: Περίμενε, παιδί μου, περίμενε. Πάμε. Κάπου εδώ, λίγο πριν τις 11, εμάς το δικό μας ραντεβού έφτασε στο τέλος.

0: πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Awkward στιγμή, θα πω. Τώρα επειδή είμαστε για VMA, μου ήρθε αυτό που ήμασταν με το Χρήστο πέρυσι. Θα βγαίναμε στη σκηνή πάνω με τη Λίλα και προσπαθούσαμε να αλλάξουμε. Και έπρεπε να βγούμε εκείνη τη στιγμή και πήγαμε από λάθος είσοδο και δεν προλαβαίναμε και τρέχαμε από την απέναντι. Και ήταν όλο ένα χάος, ήταν λίγο άβολο. Αυτό μου ήρθε.
1: Εντάξει, φοβερός, είσαι φοβερός. Λοιπόν, θα σε δούμε. Αμέ. Σύντομα. Αμέ. Στα VMA.
0: Πάρτε εισιτήρια, παιδιά, όλοι να είστε εκεί, θα γίνει χαμός.
1: Πάρτε εισιτήρια, γιατί, παιδιά, οι super host θα έχουν, σας δίνουν και τη δυνατότητα. Τελείωσε ο διαγωνισμός που κάναμε, αλλά μπορεί να γίνει και λίγο αργότερα ξανά.
0: Α, ναι, θα ξαναγίνει.
1: Να συναντήσετε backstage του super hosts, mm-hmm. οπότε ποτέ δεν ξέρετε. Οπότε πάρτε το εισιτήριό σας, μπείτε στο ma.gr. Ελπίζω να γεμίσετε τις μπαταρίες σας αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει πολύ καλό καιρό, πολύ πάνε στις παραλίες.
0: Να χαίρεστε τις μαμάδες σας.
1: Να χαίρεστε αύριο τις μανούλες σας. Εμείς θα τα πούμε και αύριο, 10 η ώρα.
0: Και σε ένα χρόνια πολλά να πούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ. Η παρέα του Madrid 106,2 που θα σας κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα. Συνεχίζουμε με Πέτρο Τριανταφύλου, ήδη είναι εδώ και έχει ζεσταθεί. Και μην ξεχνάτε, κλείνοντας αυτό που λέμε εδώ πάντα μαζί, δεν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου σε μια μέρα, αλλά μπορείς να αλλάξεις τη μέρα σου. Φιλιά πολλά από μένα.
0: Φιλιά και από μένα. Bye. Καλημέρα. Hot
2: Radio. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
4: Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Πεθάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Παιδιά, πήγα σε κάτι μπουζούκια, αλλά δεν ήταν απλά μπουζούκια. Ρε παιδί μου, τα πιο... Πώς τα θέτεις τώρα αυτά? Πιο χήμα. Λέγεται το μαγαζί που πήγαμε. Πήγαμε και σε άλλα μέρη, αλλά δεν θα τα πω. Καταλάβαμε.
3: Αχ, ντρέπομαι. Ντρέπομαι πάρα πολύ.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio 106,2.
1: Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1.
2: The Hot Weekend is on. This is a Hits Hot 40 City.
3: Oh, yeah.
4: Hi, this is Ultra Natea with my sweetie, Peter.
5: Hi, I'm Mariah Carey.
6: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hi, everybody, this is Danny Barlow. This is Peter on the top.
9: This is Ariana Grande.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
12: Hi, I'm Calvin Harris.
13: This is Drake.
14: I'm Dealing Fest.
15: I'm Ed Sheeran.
16: Hi, this is Ricky Iglesias.
17: This is Lady Gaga.
18: This is Bruno Mars.
2: The Hits Hot 40 with Peter.
9: Oh, yeah.
19: I'm back, baby. Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριαδαφύλου, σήμερα The Hottest Women in Music Today, ή αλλιώς οι πιο πετυχημένες γυναίκες στη μουσική σήμερα. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής, τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώσεις music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο 1.
2: This is the number one countdown. Are you ready? This is a Hits Hot 40 City.
0: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. So,

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest women in music today. Just the way you are, Milky. Ένα feel good dance track που επέστρεψε μετά από 24 χρόνια για να ακουστεί δυνατά αυτό το καλοκαίρι σε ένα μοναδικό retouch του David Guetta που χρησιμοποιεί ήχο από την αγαπημένη μας τεράστια επιτυχία Music Sounds Better With You. With you and me. Εδώ σίγουρα καλύτερα.
1: The hottest music for the weekend. Right. Hits Hot 40. Hot 40. With Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: All the hits.
2: Όλες.

0: Lady Gaga, Deutsche Runway. Αυτό είναι το πρώτο single από το soundtrack της ταινίας The Devil Wears Prada 2. Το βίντεο έχει high fashion energy. Η Gaga φέρνει τη δική της theatrical pop και μαζί με την Deutsche φτιάχνουν το fashion anthem της χρονιάς. Η Gaga κάνει εμφάνιση στην ταινία παίζοντας τον εαυτό της και έχει ένα ακόμη δυνατό τραγούδι που ακούγεται μέσα στην ταινία και στο fashion event του περιοδικού Runway. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: It's another great day for music.
2: The hits hot 40.
1: The hits hot 40.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα R&B hits της χρονιάς. Έφτασε μέχρι το νούμερο 6 στο Billboard Hot 100 και κέρδισε 2 Grammys. Best R&B Song και Best Performance. Η Kay Lani προσπαθεί περισσότερα από 10 χρόνια με τη μουσική της και φέτος κατάφερε να είναι στην κεντρική σκηνή της παγκόσμιας μουσικής. Με ένα τραγούδι που ηχογράφησε στο σπίτι της και σήμερα ακούγεται παντού.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
0: Kay Lani, αυτό είναι το Folded.
4: Song number 30.

0: I'm Tone
1: Tonight. Hi, I'm Ed Sheeran.
2: I'm Camila Cabello.
3: Hey.
4: My name is Lil Nas X.
5: My name is Billie Eilish.
6: The world's biggest superstar with Peter.
7: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη, στο δεύτερο weekend από τα 5 του Μαΐου. Μπορεί το πρώτο να μας τα χάλασε με το καιρό και να μην βοήθησε καθόλου όλους όσοι πήγαν τριήμερο, αλλά αυτός ο μήνας θα μας αποζημιώσει με πολλές ηλιόλουστες ημέρες και weekends. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί μέχρι το νούμερο 1. This is...
8: It's the hits hot.
9: Με τον Πέτρο.
10: Number one
11: on the weekend.
12: Εδώ ακούς τι παίζει.
7: Stay there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι είπε η Ζάρα Λάρσεν για αυτή τη χρονιά της στη μουσική. Σε αυτό το ημίωρο μαζί θα ακούσουμε και το νούμερο 1 τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.
13: Song.

0: Pop. Αυτά τα δύο κορίτσια συναντιούνται στα όνειρά μας και τώρα στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε σε ένα summer hit από το δεύτερο άλμπουμ της Styla με τίτλο A-Pop. Άκου τι λέει η Zara Larsson για αυτή τη χρονιά της στη μουσική.
1: This year and the past 6 months have been like life changing for me in the terms of my career and like how people respond to my music. And I think everything started actually right before I dropped Midnight Sun when I was on Tate McRae's tour opening for her. I think people rediscovered me as a performer and as an artist, and I think they put two and two together, hearing a bunch of my songs, not knowing it was me. And then they were like, oh, she made that song. Oh, she made that song. And then I dropped Midnight Sun. And it all just like created this perfect storm. And then ever since, I've just been going nonstop. I've been performing. I've been doing my own tour. It's a chance to live in the season where it was supposed to live.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus, όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus, το πρώτο AI tablet της Lenovo, είναι εδώ.
4: It's another great day for music.
5: The Hits Hot 40.
4: The Hits Hot 40.
6: Weekend. Είναι τα Hot Weekends.
7: Mad Radio 106,2.
8: Song number 1.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Είναι μία από τις πολύ λίγες γυναίκες που έχουν καταφέρει πολλαπλά νούμερο 1 debuts με τα τραγούδια της. 2 νούμερο 1 album, 4 νούμερο 1 τραγούδια για το κορίτσι που γνωρίσαμε με το Driver's License το 2021 και επέστρεψε για να κατακτήσει και πάλι την κορυφή στα επίσημα singles chart και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.
1: It's another great day for music.
2: Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο. UK.
1: Number

0: Χορηγός Skoda. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΒΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. MAD Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 102,6.

0: 106,2. Are you ready? Hi, this is David
1: Guetta. This is your Cardi B. Hello, I'm Luis Capaldi.
2: Hey guys, this is Selena Gomez.
3: Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo.
4: Hey everybody, this is Ariana Grande.
5: Now start to the top.
2: Are you ready?
6: Let's go!
7: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα είναι στο ραδιοφωνό σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Και αυτό το weekend παίζω για σένα τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest women in music today. On the air and everywhere, baby.
8: The Hits Hot 40.
2: Peter gives you more.
7: Μην εκεί, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Taylor Swift για τη μουσική της και ποια συμβουλή δίνει σε όλους τους γονείς. Μαζί εδώ θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
8: Peter is the one for the hits.
9: 40 μεγάλες.

0: We got the hits. We got the hits.
1: The hits. Hot 40.
2: Με τον Πέτρο.
3: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το Hot 40.
4: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
5: Song number 22.

0: Swift, Opalite. Η Taylor συνεχίζει να γράφει ιστορία. Το Opalite, όπως και το The Fate of Ophelia, παραμένουν μέσα στα επίσημα charts για πολλές εβδομάδες, δείχνοντας την σταθερή δύναμή της και την επιρροή της στη μουσική σήμερα. Η Taylor έχει τα περισσότερα new entries με τα τραγούδια της στο Billboard Hot 100, περισσότερα από κάθε άλλο καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής. Άκου τι λέει η Taylor Swift για τη μουσική της και ποια συμβουλή δίνει σε όλους τους γονείς.
1: I have this very strong opinion that when you're young, you feel things on such a intense and detailed level. There's an attention to detail when you are like 17 to 22 years old and you're longing or you're reaching and grasping but never holding. And I've always tried to, like, without being a completely unhinged adult, keep that level of detail and intensity when it comes to trying to describe a feeling. First time I felt like, I don't care if people hate this because I love it so much, was when I wrote the song Love Story, when I was 17, sitting in my bedroom, mad at my parents because they wouldn't let me go on a date with a guy who was too old, so I shouldn't have been on a date with him anyway. And this is why you need to discipline your kids, because they might write songs that go number one.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνική νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus, όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus, το πρώτο AI tablet της Lenovo.
4: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
5: Song number 5.

0: que me busca todavía.
1: You are on
2: the Hits Hot 40.
1: All the hits. All the hits.
3: That's what I love about radio.
4: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα.

0: Tate McRae, Sports Car. Κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι το 2017 όταν ήταν μόλις 14 ετών και φέτος στα 22 της έχει 3 άλμπουμ και μια δυνατή καριέρα. Σήμερα είναι μία από τις πιο influential pop stars στη Gen Z και το 2026 κέρδισε και το Hitmaker Award στα Billboard Women in Music.
1: This is the hottest music for the weekend. The number one. The number one.

κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα, πριν από ένα χρόνο. US, US, number one. This week's number one.

0: I ain't doing either.
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot music.
7: The hits.
8: Hot 40.
9: Hot 40
10: with Peter.
11: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχω για σένα ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω The Hottest Women in Music Today, ή αλλιώς οι πιο πετυχημένες γυναίκες στη μουσική σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορυφή.
12: You're listening to The Hits Hot 40. Great radio. Great radio.
13: It's the weekend with Peter.
11: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψαν τα κορίτσια των Catch Eye για τις μεγαλύτερες επιρροές τους στη μουσική. Εδώ θα μάθεις ποιο τραγούδι έχει ξεπεράσει τις 80 εβδομάδες μέσα στα charts και ποιο είναι το alternative pop queer anthem που έγινε global smash hit.
13: Into the music with Peter. Are you into it?
14: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
3: Song number 1.

0: ειδικά όταν βλέπεις αυτά τα υπέροχα κορίτσια πάνω στη σκηνή αλλά και στα βίντεο τους. Ακού τι λένε τα κορίτσια των Catch Eye. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες επιρροές τους?
1: We're heavily inspired by Beyoncé at Coachella. I think like the most iconic. Like we are so inspired by the 2000s and how like showmanship of those artists, it was so valued. Have shows that were so maximal and like so many things going on. I think that's something we really want to carry. Like we want it to be a circus. Like people are watching and they're constantly excited.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Ομορφό λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
4: This is the number one countdown.
2: The hits hot 40.
5: I love it when you play the hits.

0: Lola Young, Messi. Η Lola Young συνεχίζει να ακούγεται δυνατά παντού με το πρώτο της νούμερο 1 ακόμη και σήμερα, μετά από περισσότερες από 80 εβδομάδες μέσα στα επίσημα charts.
1: This is your weekend music, Weekend Hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
0: Ένα alternative pop queer anthem που έγινε global smash hit. Ένα τραγούδι που ξεκίνησε από το TikTok και έγινε τεράστια επιτυχία μέσα από το ραδιοφωνό. Chapel Roan, Pink Pony Club.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Strong, long,

0: χορηγός Maybelline New York.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή, νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ.
4: Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
0: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
6: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Φέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Φέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Φέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολυσυζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou, Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
17: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Βλέπω το σκουλίκι και σκύβω εδακά στην τρύπα να το πιάσω και να το δώσω.
3: Τσιγκώτα.
2: Ναι, και η αδερφή μου δεν με βλέπει που έχω σκύψει και μου δίνει μια με την τζουγκράνα. Χράει! Και μου ανοίγει, παιδιά μου, καρφώνει την τζουγκράνα την αληθινή στο κεφάλι. Ότι... από τότε χάνω.
3: Έχω τον δοντίατρο, αλλά δεν με χάνει.
2: Δεν θα μπορώ ούτε να μιλήσω από τη μύτη και ούτε από το στόμα.
3: Μιλά συχνά από τη μύτη. Τι είσαι, παπαγάλο.
2: Στη Λευκορωσία κάνανε το εξής. Καπουτσίνο μέσα σε κοτόπουλο.
3: Δεν είχε καθαρά ποτήρια και του είχε μείνει το κοτόπουλο. Ποιο πλένει ποτήρι τώρα,
2: ναι, έχω κοτόπουλο
3: από
2: χθες,
3: βάλτο μέσα.
2: Εκείνα,
3: ποια σαλμονέλα.
2: Δέξτε φρέντο εσπρέσο μέσα σε γύρο και μετά λάτε σε πατσά. Τελειώ.
4: Δεν μπορώ να ξαναπιω καφέ.
2: Εγώ είμαι στο όριο να κάνω εμετό.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: της Gen Z pop μουσικής. Εδώ ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
1: The voice, the music, the weekend.
2: Life is better at the top.
3: You're listening to The Hits Hot 40.
4: Great radio.
5: Song number 1.

0: International Latin Pop Domination αυτή τη χρονιά από πολλά Latin ονόματα και αυτή είναι μία από τις πιο δυνατές εκπροσώπους αυτής της μουσικής. Η Karol G που έγινε η πρώτη Latin γυναίκα καλλιτέχνης που έκανε headline στην ιστορία του Festival Coachella. Άκου τι λέει η Karol G για τους ανθρώπους που θαυμάζει περισσότερο και τους έχει κάνει τατουάζ.
1: The three people that I admire the most in my life, and it's always been the same, and it's Rihanna, Selena Quintanilla, and Carolina, that it's me. It's hard to say that you have a tattoo of yourself in your body, but for me, it's kind of, I'm the only one that know how hard has been life for me in different situations. Like, if there's someone that I admire a lot, it's myself. It's kind of, I just sit down sometimes and I say like, wow, I don't know how I did this. I don't know how I passed through this. I don't know how I'm here. So I really admire like who I've become. So I have myself here. I have Selena Quintanilla. See, if there's something that represents Latina, it's Selena Quintanilla. And then it's Rihanna. She is my baby. She is like this smart, brilliant, strong person that I really want to remember in every situation. I always say like, okay, what would Rihanna do? Let's think about it. In this situation, like, because she's a bitch. She has been like, she has done everything she wanted in her life. She has become like a business girl, like a mom, very dedicated and lovely mom. And she has done everything as a girl, as a woman, like everything.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
2: This is your weekend music. It's the weekend with Peter. I love it when you play the hits.
0: Αμέσως τώρα έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτήν την εβδομάδα στο The Hits Hot 40.
4: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Song number 1.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Ένα τραγούδι που έγινε τεράστια επιτυχία, ένα global hit που δύο χρόνια μετά ακούγεται ακόμη πολύ δυνατά, επιβεβαιώνοντας ότι η Billie είναι μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες στη μουσική σήμερα.
1: Peter gives you more. I love this. Life is better at the top.
0: Μία από τις πιο emotional στιγμές της pop το 2026 και ένα τραγούδι που παίζει δυνατά σήμερα παντού. Είναι από τις νέες φωνές από την Μεγάλη Βρετανία και ένα από τα ανερχόμενα ονόματα της Gen Z pop σκηνής. Minimal, σκοτεινό και έντονα εκφραστικό. Αυτό είναι ένα όνομα που αξίζει να θυμάσαι. Sienna Spyro, Die on This Hill.
2: Song number 7.

0: Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the Top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, ακού το όλο καινούριο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα όλο καινούριο τραγούδι.
1: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
0: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Olivia Dean και ποια γυναίκα θα σαρώσει τα βραβεία σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις φέτος αλλά και το 2027. Εδώ θα μάθεις ποιες είναι οι τρεις πιο πετυχημένες γυναίκες στη μουσική σειρά.

0: Man, Annie, αυτήνει η Olivia Dean. Ένα από τα πιο classy pop τραγούδια της χρονιάς. Ένα κορίτσι που ξεκίνησε από την Ακαδημία των Brit Awards πριν από 10 χρόνια και είναι σήμερα στην κορυφή της βρετανικής και ευρωπαϊκής pop soul σκηνής. Άκου τι αποκάλυψε η Olivia Dean για το πώς αισθάνεται σήμερα μετά την τόσο μεγάλη επιτυχία της.
1: I think that I just, all I've ever wanted to do with music is make people feel good, and it's never really been like I'm trying to like target one specific audience. I think I just want people to feel good. I think I definitely had a moment where I was like, wow, this is really crazy. Oh, what? Everyone's looking at me. Felt like my life kind of changed overnight. But I think I've adjusted to it now, and I feel really grateful. Like I was doing some yoga this morning, and I was like, I'm really living my dream. Like I'm inside my dream right now.
2: The world's biggest superstars with Peter.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα για κάθε στιγμή. Το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
3: The Hits Hot 40 Number 1 on the weekend. Your home for great music.
4: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα τρία καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest Women in Music Today. Οι πιο πετυχημένες γυναίκες στη μουσική σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
3: This week's top 3. Song number 3.

0: Ray, Where Is My Husband? Ένα από τα πιο iconic τραγούδια αυτής της χρονιάς, από ένα κορίτσι που κάθε χρόνο, σε κάθε τραγούδι και κάθε άλμπουμ, καταφέρει να μας δώσει υπέροχη μουσική και μοναδικές επιτυχίες. Με αυτό, το τελευταίο της άλμπουμ βάζει τον πήχη πολύ ψηλά για πολλούς καλλιτέχνες συναδέλφους της και θα σαρώσει σίγουρα τα βραβεία σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις φέτος, αλλά και το 2027. Ώρα για το νούμερο 1.
1: Oh, yeah.
0: Σε κάθε τραγούδι της και κάθε άλμπουμ Spy Record. Με τις sold out εμφανίσεις της κάνει ένα μικρό σεισμό, κυριολεκτικά και μεταφορικά, σε κάθε πόλη, ανεβάζοντας τα έσοδα των επιχειρήσεων της πόλης αλλά και της χώρας που την φιλοξενεί. Μουσικά συνεχίζει να εξερευνά το storytelling με τον δικό της μοναδικό τρόπο, κάνοντας και λογοτεχνικές αναφορές. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hit Hot 40. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. We did it again! Ένα ακόμη weekend φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ, στην κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again! Μην εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: You're on. On the top.
3: Always on top.
2: With Peter.
4: Oh my god.
5: This is amazing.
6: Oh, Peter's amazing.
7: 40 επιτυχίες. Μία κορυφή. Ένα νούμερο.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή, νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Να τρελαθώ.
4: Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
0: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνι 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τίποτα!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: μουσικός. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βέρικοκιάς. Το ίδιο χρώμα έχουν.
2: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Το 6,2.

0: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons, coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρει.
4: Γιατί?
3: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν μου στέλνει μόνο το βράδυ, με θέλει ή βαριέται?
3: Αν σου στέλνει μόνο το βράδυ, σημαίνει ότι ψάχνει κάπου να βγάλει την...
4: Σταμάτα!
2: Ωραία.
5: Μου διέριξαν το αμάξι.
2: Ναι, το ξέρω αυτό. Πάρα πολύ. Πάλι.
5: Ναι. Τι μου πήραν από μέσα?
2: Τι σου πήραν?
5: Το χαρτί της αποπληρωμής του δανείου. Τουλάχιστον ελπίζουμε να το πληρώσουν.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή, νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Μουσικός. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
5: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou, Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
6: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
10: Πήρες

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή-νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ.
4: Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
0: Πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία, να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι!
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
2: Τώρα μπορείς.
1: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
3: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα, κατσαριδοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Τις Fest 2000.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Θα το χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξη, μολύνση.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με εκνευρίζει τώρα στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει. Πότε θα παντρευτείς? Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
4: Ρε γιαγιά μου με ρωτάει, τι κάνει ο πρώην σου? Ρε γιαγιά, χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή, νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ.
4: Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπισκότα Lotus κλασικά 250 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,19. Και γεμιστά 150 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
8: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Από κάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας! Τίποτα! Τίποτα! Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
15: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Μπες και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: δωμάτια.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyot. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Like VMA.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή, νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας.
7: Τρίποντο, τρίποντο.
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: OPA Festival Powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμά Ζάμπρα. Στι 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the

0: δώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά. Coupons.
2: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
4: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολυσυζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou. Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
5: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Και τι κάναμε, προσγειωσούλα, παπά.
3: Έτσι. Ωραίο. Κάτσε ακούσεις.
2: Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις, αν πέτας ακόμα για να ακούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω.
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε. Αλλά την αλήθεια, λέω, τι να κάνω.
3: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει, γιατί είναι. Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο μέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
4: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά, χειροκροτήστε με.
3: Αυτά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
6: With Peter.
5: Right in the mix.
6: In the mix.
5: Let's get started.
7: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. It's me, baby! Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on, girls! Come on, boys! Let's make another night! And another weekend to remember.
8: It's Friday, then Saturday, Sunday, what?
3: Το πάρτι ξεκινάει.
1: This is The Mix.
6: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
9: Γεια σου, Πέτρο.
10: Γεια σου, Πέτρο.
7: Hey, babe.
9: Γεια σου, Πέτρο.
11: Γεια σου, Πέτρο.
7: I see you.
12: Γεια σου, Πέτρο.
7: Ανέβασε την ένταση. Το δικό σου weekend μόλις ξεκίνησε.
1: Είναι τα Mad Weekends

0: το Weekend Feeling in the Mix και σήμερα με όλες τις επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix μόνο για σένα, μόνο εδώ με αυτή τη μουσική. In a dancing mood, babes. Σε βάζω δυνατά μέσα στην καρδιά και αυτού του weekend. Μπροστά μας το δεύτερο weekend από τα 5 του Μαΐου. Μπορεί το πρώτο να μας τα χάλασε με το καιρό και να μην βοήθησε καθόλου όσους κάνανε τριήμερο, αλλά αυτός ο μήνας θα μας αποζημιώσει με πολλές, πολλές ηλιόλουστες μέρες και weekends.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music in the mix with Peter.
0: It's Saturday.

0: The Mix Room. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι δυνατό, όλες τις επιτυχίες in The Mix, μπες στο Mixcloud γράφοντας The Mix με 2X. Εκεί θα ακούσεις όλα τα δικά μου mix. Εκεί θα βρεις την μουσική που χρειάζεσαι για το γυμναστήριο, τη βόλτα. Μουσική για πριν ή μετά την έξοδό σου.
1: We got the hits in the mix. In the mix with Peter. That's what I love, love about radio. The hottest dance music. Keep it locked. In the mix. The mix with Peter. It's so good.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια ολοκένουργια επιτυχία. Όπως πάντα σε ένα remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο.

0: Το κινητό, το weekend είναι εδώ. Αυτό το weekend μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στον Χριστόφορο. Χρόνια πολλά, κουμπάρε. Αυτό το weekend είναι και η μέρα της Ευρώπης. Από εκεί που κάποιοι πριν μερικά χρόνια ήθελαν να μας πετάξουν έξω για να ζήσουμε καλύτερα, όπως μας είπαν, αλλά ευτυχώς δεν τα κατάφεραν. Εμείς και σήμερα θα καταφέρουμε να σας φτιάξουμε τη διάθεση με τις επιτυχίες. Και σήμερα έρχονται ασταμάτητα στο ραδιόφωνο σου. In the mix.
1: This is the beat of the city. The mix with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: The hottest dance music. It's so good.
3: It's so good.
1: It's so good.
0: It's

0: the best dance music in the mix with Peter in the mix.
1: Με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.

0: Εσύ τι θα κάνεις απόψε? Κανόνισες εσύ ή περιμένεις την παρέα? Στείλε μήνυμα, μην περιμένεις. It's Saturday, baby. Time to have some fun.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it an awesome weekend, baby.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.

0: Alex, ο Κογιότ.
1: I'll go for you, come back to me. We don't have

Θέσεις και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Dance Mix. Στο Mad Radio 106,2. Στα DEX, ο Αντώνης Δημητριάδης.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 102,6.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αμέσως τώρα η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Mad Radio 106,2.

0: ήταν η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά στο Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Το 6,2.

0: Θεσμός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Ούπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by Day.
1: Μην την αφήσει ποτέ να πάει στη ροδιά.
2: Το μαύρο κουτί. Η μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σκηνή Ωμέγα.
3: 20 χρόνια μετά ο γιος επιστρέφει στο πατρικό του. Λίγο πριν από την τελευταία ανάσα, μια ισχυρή αποκάλυψη.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Στέφανος Κυριακίδης,
2: Μαρία Κανελοπούλου,
3: Νικολέτα Καρά,
2: Σταύρος Καραγιάννης,
3: Κατερίνα Κυριαζή.
2: Το μαύρο κουτί. Σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν.
3: Προπόληση στο more.gr και στα ταμεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Πρωί